όλα σαν μια δαιμόνια. Που αν δεν τα διώξει αυτή η μουσική και δεν τα θεραπεύσει, αυτά τα δαιμόνια μόλις εμφανιστεί ο αντίστοιχος που θα έχει μέσα του όλο τον δυσκόλο, αυτά τα δαιμόνια θα τον βάλουν με τον άνθρωπο να πέσει να προσκυνήσει, όπως τον βάζει και ξανακαπνίζει και δεν μπορεί να το αντέξει και υποκύπτει, σκύπτει και βάζει καπνίζει. Έτσι είναι αυτό.